Είναι μάντα να παγιούρι παγεσάικου τσάι έτσι κάνα ο ασίτα. Είναι καλιάρι έτσι κάνα ο ασίτα. Κοναν πούντσα ισκαί πάτσα χουάτα τα χουντά σου παγιάσαν. Αριγινάν την τσάι πι έτσι ο ασίτα ουμάτσα. Έτσι ο ασίπι με γενκουνάτσους κασάνκου έτσι τσεχκούνα. Είναι αλλιάτα χιλιάτσα κακοχκούνα. Τσάι πι λιανκαχκούνα, τατακούνα, μαμακούνα. Γίναν την Κομμουνιά Εδουκατήβα και Κολήγιο Νασιονάν Σιμών Μπολίβαρ και επιταχούν αυτά να πάει γονε κάτσι. Γίναν για τα πάσα χωάτες, ένα λίψα αργά ήγουα. Μα τσιτούνια κάπου σαν κουγίνα ψάστα μαλκαλίκη κουί καπαρικούς πα Ιωαρικούς πα κανκού για τσαίω συγκούτα.

0: Να μάντα ζημασκάσπα αρικούν αμπούντσέι παχαί μάσταχαια τσακούς πακάν
1: Μασκά κυλιανά τρικάσαν και μόσο καμάτσι για να παραχκούνας νίγουαν για οίκος χάνκου για να πούσαχ κυλιανιά Μαχακούς πακάσαν κου Μαϊτσους ουάχ σουιουκουνάπι, ουάχ αλπακουνάπι, παΐσες νίντσεχ, μαϊπίτσους κάχι, εμπαχαδόρ. Κούναν κάμα μανάραχ κασάντσο νησπανέγκουι. Άντια τινίο χω κασάν κανάνκα, η μαραϊκούτσους για να παρινανκού πατσάι πιτία κοχκούνα. Αβέρ, καί χαϊλιαλιάπι, Αργεντινάπι. Μανα εμπαχαδόρ καχτένκα μαϊμάν ζεσάνκου, οψίνα χίνα τσαϊστού πιλιάν καχκούνιτα ούχ ισκαϊσί του κακούσα, ενώ πάει κούνα γαμάνα η μανά για την κούτσο Ουακιμπέκα η ματράμιτε ζωά να κάσα, μάνα τσάκ, ουακιμπέκα μάνα λίγκουνα ψκαλιάντα χί, η τσαϊνέχτα, άπιση για να πάρει τίαν πολύ αμάντε καχκούνα, πτσαϊ παχμά εμπαχαδόρ. Μάνα μα, χίναν την πιτάσου καϊ πατσαν την πέκα, η μαϊπίτσου ασουν ασκηταμάντα κασάνκο, Βολιβιάνος, Βολιβιάνας, και είπε κανέναν τι αν Ισπανίκο. Και μάντα ζημάς κάσπα κούναν πούν και πίτσους κάσαν κανσιλιέρ Βολιβιά χαλπαμάντα, Φερνάντο Αραμάιο Ιμανίνταχ. Άρη, χαουαρίς πακασάικο, ατινίωχ του μάνατσο, ατινίωχ κανάνκο εμπαχαδόρες Βάκιν χαλπακούναπι. Μάνα ούτε ίνκάτσου και ζούνα σου τίτσάσκα κανάμπαχ εμπαχαδόρ Βολία χαλπαμάντα μάνα τσάγα πάγα λιανκάναν τίαν κίκιν τσάιπι τία κοχκουνάπαχ μα εκκουνάτσους Βολιβιάνους Βολιβιάνας υπούνκου αλλιν καουσάιτα μας κάσπα μάνα τσάγα λιανκαιστούτα μας κακούσπα τσάι κουνάτα είμα μάνα αλλιν καχτένκα για να παρινάπαχ ζιπαρατσινάπαχ ταν τιατσινάπαχ είμα τσάιπαχ τσάι κουνάτα χαοκυπάς παγασάικουν εσπαλιάμιν κουναν πούντσε τα που ηγουσκάκα ζημαρίς πακάν Γιαντάπης, είμαι ραϊκούτ και ουατεχμάν τα χαταρίς παγκάρσαν και μαχακούι, ραϊκούτ και πουντσαϊκούνα για τσάκου μανάχα και ζούσια κάχμαν που σας κάνκου μανά Βολιβιανός τακά, μανά Βολιβιανός λιάτσο, αχ σουιος μάντα είμαι που σας κάνκου. Ερω κονάνκα ουακίντα κουτιτσίν που νάπαχ εμπαχάδα νέχτα για άπης παρλανάκου τίαν, κανάν τίαν, η μάνα καχτένκα, τούν παχεπαρικούσαν ατράμιτες καχκούνα τσάνταμα ουακίν κουνάκα μαχακούς παγκασάνκο η μαπάτσα καμάτα σου ιασούντσα κάναν και εμπαχαδόρις νησπανέγκο. Νίκη τσέχνια, ή κανσιλιέρ νίμη νιάμεν χαμόχ πουντσαϊκούνα νογάικο σούτι τσαϊκού σκάικο εμπαχαδόρις καχκούνάτα νί. Τσάι καμάτα χα πάει καϊκαϊκούν λιώξιν, ή σα πακίλια ταντές πακαϊκού μάνα τσάι εμπαχαδόρις κασκαμάνταγα Σαπακίλια, ουγιαρίτς, αόζο μενσουάλ. Κιν σαπάτσαχ τα ουατσούγκα τα ουαίο χουαράγκα δόλαρις αχινάτα ταντάς πακά σάντσαχνις. Παλιάμι, πάει καλιώσεις πακά. Μπαϊ. Κανκουνά πασακεπούικο παραρακούιτα. Κάντσις του τοϊκού μάντα τα ουατσούγκα ψκαίο χτσινινικούνα. Κουνίταν κουτυριμούς παν σαρκάνι, τσιμπαρίνα κάνκα, ατικοχτέγκα λαπάς κάμα, μάνα τσέγα, κουιτσίγα και τσέγα, πουρίτσις χαλιαπούρι κάνκα. Νιώ παχτάκα καϊκούνα πις ουγιαρίνα παγάσαν.
2: Βολίβια μάντα, κετσουά, το κουνέχ πικάντια.
3: Σαν Χαουάι.
4: Τσάι τσίτσι ροπατά, πασιόν χαμπόν ουαν ταξάνκι. Ραντίκουι.
3: Πασιόν νίνκι, τσάι χαμπόντσου.
2: Μάιχαν την ταπίπης, πασιόν χαμπόν τα μασκάι. Γιουράχτα, μανατζάιγα οκέτα. Productos de limpieza Pasión Tamascanqui. Lava vajillasta, lavandinata, desengrasanteta, desinfectante pisos nikipa. Huasiki, achas nikima, sumag miski apainio kanampa.
3: Kunan manta pacha, mask asun producto sindu quinta.
5: A ver qué hay por este lado, vamos a ver. ¡Ay! ¡Mosca! ¡No me molestes! ¡Que estoy trabajando!
6: ¡Ay, hormiguita! ¿Qué siempre estás haciendo tan ocupada?
5: ¡Ay, mosca! ¡Estoy cosiendo mi bolsa ecológica para mis compras!
6: ¡No me hagas reír! ¡De nada te va a servir esa bolsita ecológica! ¡Como a la gente le gusta la bolsa nylon! ¡Para todo usan! ¡Para todo! ¡Para tomate! ¡Para el locoto! ¡Para la carne! ¡Para el pan! ¡Para todo piden bolsa!
5: ¡Mosca! ¡Tú siempre en favor de todo lo malo! ¡De la basura! ¡De las bolsas nylon!